Άξε να συμμαθήκατε, ναι. Να Φρανσίσκο, όσοι έχουν λέγει ακόμα είτε έτσι. Άμε σε τσίλα νησό. Άρα καράμε να μπογκώ τι μάλλον σαν να γιά ελεύ. Να πάρω γιλά στο μπογκώνι. Πήκα εδώ.